0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

88,6. Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Alpha. 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Alpha. 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς, με φόντο την εφθραυστή εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ρεάν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες

0: ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να ασπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αύξησεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλέγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλ Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στο μπάσκετ την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλενθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση 5η 14 Μαΐου του 2026 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα φυσικά τα οποία αφορούν και οφείλουμε να μεταφέρουμε σε εσάς για να έχετε την πλήρη και καλύτερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ αυτήν την ώρα, με τη θερμή υποδοχή και βεβαίως όλη αυτή η ατζέντα και το τι πρέπει να περιμένει καταρχάς οι δύο χώρες, αλλά και βεβαίως τι περιμένει και η Ευρώπη από όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και από όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Σι Τζινπίνγκ. Αυτήν την ώρα λοιπόν η θερμή υποδοχή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κίνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται ήδη εκεί. Θα ακούσουμε βεβαίως και τις εκτιμήσεις του Μιχάλη Ιγνατίου με όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες και μετέφερε πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής και συνεργάτης του Sky, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τις διαφωνίες αναφορικά με το τι συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά για τα οποία έχουμε την διαφωνία του κυρίου Ρούμπιο, διότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται τώρα και λέει με δηλώσεις μέσα από το Air Force One ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, ενώ επίσης σημειώνει ότι ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον Τραμπ να βρίσκεται ήδη εκεί. Ακούσουμε βεβαίως και τις εκτιμήσεις του Μιχάλη Ιγνατίου με όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες και μετέφερε πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής και συνεργάτης του Sky, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τις διαφωνίες αναφορικά με το τι συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά για τα οποία έχουμε την διαφωνία του κυρίου Ρούμπιο, διότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται τώρα και λέει με δηλώσεις του μέσα από το Air Force One ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, ενώ επίσης σημειώνει ότι ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου, που είχε πει ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε τη βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση του πολέμου.

διαφωνία του κυρίου Ρούμπιο, διότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται τώρα και λέει με δηλώσεις του μέσα από το Air Force One ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, ενώ επίσης σημειώνει ότι ελπίζουν να τους πείσουν να διδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου, που είχε πει ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε τη βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση του πολέμου.

Εδώ λοιπόν βεβαίως και επίσης εχθές έχουμε αυτά τα οποία μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες με την παρενόχληση και ενός πλοίου ακόμη μια φορά κοντά στην ΚΟ. Ένα ιδιαίτερο προβληματικό και ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει. Ιδίως, όπως έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και το τόνιζε ιδιαίτερα, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι, τον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες, ότι θα ενσωματώσει και θα σωματώσει και τις έολες θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Όλα αυτά για τα οποία υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις από πλευρά τη Άγκυρα, είναι βεβαίως κάτι το οποίο θα ακούσουμε και κάτι το οποίο θα έχουμε στα ρεπορτάζ μας. Από την άλλη, έχουμε χθες την μεγάλη εικόνα, στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων, έχουμε τον λόγο του θρόνου. Την Βασίλισσα Καμίλα στον πλευρό του. Ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή στην Μεγάλη Βρετανία για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει καθώς απειλείται εκ των έσω. Όλα αυτά βεβαίως με το καθιερωμένο τελετουργικό στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εσωτερικά εδώ τα ζητήματα τα οποία βεβαίως αφορούν είναι η πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια και όλο αυτό το συνέδριο το οποίο συμμετείχε και η Καθημερινή και συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός και με τις δηλώσεις σχετικές, τα οποία θα ακούσουμε και στην σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτόματο έλεγχο όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ. Έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική διάσταση των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε στα πανεπιστήμια, με όλες αυτές τις επιθέσεις, οι δύο επιθέσεις που γίνανε στα πανεπιστήμια αρχής της εβδομάδος, και όλα αυτά στη σκιά των φοιτητικών εκλογών που είχαμε χθες, και με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Έχουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα θέματα τα οποία αφορούν και εν όψη και τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων και τη παρουσία των δύο νέων κομμάτων, τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και την κυρία Καριστιανού, το πολιτικό σκηνικό και οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες αυτού του τόπου να κονταροχτυπιούνται, και βεβαίως όλα αυτά έχουμε τα ζητήματα στην επικαιρότητα. Είναι αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα μας την θερμότατη υποδοχή, η πρώτη μεγάλη συνάντηση Τραμπ και Σι μετά την άφιξη του κ. Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο μετά από 9 χρόνια. Στερεωτική βεβαίως παρέλαση, μπάντα, κόκκινο χαλί και σημαίες, πολύ ωραία τα πλάνα. Έχουμε ήχο από την τηλεόρασή μας. Δημητρά μου, μπορούμε λιγάκι? Είναι ο Άκης Παυλόπουλος με την Μάρο Καρούση και μεταδίδουν τις εικόνες αυτή τη στιγμή, πολύ ωραίες εικόνες από το Πεκίνο, εκεί όπου αυτή την ώρα το Πεκίνο υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, όπως καταλάβατε, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Είμαστε μαζί εδώ από πολύ νωρίς για να ξεκινήσει και η πρωινή αυτή εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και βεβαίως επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η κυρία Αργυρό Γιαμελιά στην επικοινωνία μαζί σας, αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στο υπολογιστή μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων, όπως πάντα κάνουμε, το ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Με τιμές και υπαυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχεται αυτή την ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο κοινωνικός πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μία σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμού των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το διέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν.

να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον περσικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφο κατά τη διάρκεια τη πτήση προ την Κίνα, ο οποίο και θυμίζουμε συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του αυτή στην Κίνα. Οι δηλώσει πάντω έρχονται του κ. Ρούμπιο σε αντίθεση με όσα έχει πει ο Αμερικανό πρόεδρο, πω δεν νομίζω πω χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον ισχύων στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης του Ισραήλ καλεί ανοιχτά χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ιρανού Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι ο ίδιος επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ιρανού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Ραγατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία δηλαδή χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Ραγατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να αυξήσουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση με τίτλο Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, τις εξοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε Πασόκ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλαίσια Ελευθερίας και Νίκη. Κλείνοντας αυτή τη μαραθώνια χθεσινή συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς, έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και στοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δημήρης ζητάει το Πασόκ. Τρεις βουλευτές του κόμματος συζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα στις υπηρεσίες πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα Πέμπτη στην Βουλή και αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και τα ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Αναβαθμίζονται δραστικά οι δυνατότητες της ΑΔΕ, καθώς με ένα νέο λογισμικό κάθε απόδειξη από οποιαδήποτε επιχείρηση και αν κοπήσει όλη την επικράτεια θα διαβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην εφορία. Επίσης, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα σημαίνει τον συναγερμό εάν σταματήσει η ροή δεδομένων ή παρατηρηθούν ασυνήθιστες συναλλαγές. Τέλος, θα απαλλάξει τους επαγγελματίες από την υποχρέωση να διαβιβάζουν τις αποδείξεις τους μέσω του eSend. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχωρούσε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκθελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων τουρισμού που συγκάλεσε το

επαγγελματικό επενδυτήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επεσήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx. Γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσει στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπία στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της πανσπουδαστικής εισέβαλε στο χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού και σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ με αποτέλεσμα ο τραυματισμός και διακομιδή ατόμων στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%. Δεύτερη είναι η πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΑΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκμέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωση 18,84% έχει εκδοθεί το παρακάτω αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη η ΑΕΑΚ με ποσοστό 9,5% και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06. Έντεκα περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα πάντα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Στο Ιράν, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν, ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, και ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή του δημοφιλούς της τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε, να θυμίσουμε, νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε έτσι από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 του μηνός θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την 5η αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο πρώτος τώρα αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Άρη για τα play-off της Greek Basketball League ξεχωρίζει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έτσι, 23 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, έχοντας βεβαίως στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη κινέζικη στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ αναζητά μια πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσιγκτον και σε μια δύσκολη περίοδο για την κινέζικη οικονομία. Με τη συνοδεία επιχειρηματιών αλλά και στελεχών του τομέα τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο λοιπόν επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν και βεβαίως την έθραυστη αυτή οικονομική ισορροπία μεταξύ και μετά βεβαίως εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με τιμές και από αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί και ήδη με τις παρελάσεις εκεί τον πρόεδρο της Αμερικής, ο Κινέζος

0: τον πρόεδρο της Αμερικής, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας έτσι νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Όλα αυτά, και τι ακριβώς αναμένεται από αυτή τη συνάντηση, από αυτό το ταξίδι του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, περιγράφει και αναλύει ο Μιχάλης Ιγνατίου χθες στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου στον Sky.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι. Αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Σι Τζιπίνγκ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
2: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
1: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πενετάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε. Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
2: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από για αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον Σι η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στο πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Ναι. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.
0: Την ίδια ώρα πάμε σε δύο αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου αλλά και του κυρίου Ρούμπιο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Αμερικανική λοιπόν κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αστιδιέξοδο σε αυτά, σε αυτό το ζήτημα, στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε, είπε, να διδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπάθει να κάνει τον βασικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος.

0: Εξεδεύανε προς την Κίνα, ο οποίος βεβαίως, όπως ξέρετε, συνοδεύει και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι δηλώσεις πάντως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε πει ο κύριος Τραμπ, ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση. Έχει βεβαίως πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και βεβαίως θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα και βεβαίως τις δηλώσεις των δύο ηγετών, Τραμπ και Xi Jinping, στο Πεκίνο, μετά και τη συνάντησή τους, μετά και αυτή την υποδοχή, με όλη αυτή την ομάδα η οποία έχει φτάσει μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και όλες τις συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Προς το παρόν, ό,τι νεότερο υπάρχει από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, στο κυριότερο τίτλο από την Μαρία Γεωργαρή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή αυτήν την ώρα του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, Τραμπ Xi Jinping, θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο έως και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδίέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, ενώ προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλί Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 5η 14 Μαΐου και είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρας εν Χίο. Αριστοτέλης Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Ισιδέρης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 64 ακριβώς το πρωί και Δύση του Ηλίου 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1796. Ο Άγγλος γιατρός Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι μετά τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή 995 αθλητών. 1900 και για πρώτη φορά αθλητριών μπαίνουν και γυναίκες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης. 1937 ο Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφού είναι το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό Βρετανική έντολη, ενώ σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή λοιπόν της άνοιξης της Πράγας. 1771 γεννιέται ο Owen, Robert Owen, ο άλλος επιχειρηματής και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 σήμερα γεννιέται η Kate Blanchett, Αυστροαλλοαμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1984 σήμερα γεννιέται ο Mark Zuckerberg, Αμερικανός επιχειρηματίας, άνθρωπος που δημιούργησε από το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμηνών Βαδέλη Γιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε εξών και γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης. 1937 ο Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφού είναι το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ

κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό Βρετανική έντολη, ενώ σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή λοιπόν της άνοιξης της Πράγας. 1871 γεννιέται ο Owen, Robert Owen, ο άλλος επιχειρηματής και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 σήμερα γεννιέται η Kate Blanchett, Αυστροαλλοαμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1984 σήμερα γεννιέται ο Mark Zuckerberg. Αμερικανός επιχειρηματίας, άνθρωπος που δημιούργησε από το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινών Βαδέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος, και το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ρέιλι Κίνγκ, Αμερικανός τρίλος της blues, γνωστότερος ως BB King. Αλλά σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, Δημητρά μου. Θα δώσει δυνάμωση, θα σας αρέσει. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα Μανώνη Φιλή.

Αυτή η φωνή που ακούτε από τους Talking Heads γεννιέται σήμερα το 1952 ο τραγουδιστής και τον Ray King, Αμερικανός τρίλος της blues, γνωστότερος ως BB King. Αλλά σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, Δημητρά μου. Θα δώσει δυνάμωση, θα σας αρέσει. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα Μάνο Νιφλή.

Καλημέρα, Νίκο Αποφαντή. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα Καημένου. Να είστε καλά. Άνης Γιώγα, βεβαίως, καλημέρες. Καλή εντοχή με τον Παναγιώτη της Αθήκη και όλη την ομάδα σας. Καλή προετοιμασία σε όλους και σε όλους. Φυσικά με τα μερικά σας μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Τάσος Κάρολος, Άζος Γιαννούδης, καλημέρα. Κύριε Καραπουλάκη, καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Δεντερνέ, Γιώργο Κότσαρη και όλη η ομάδα. Να είστε καλά. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη της εστίασης, εδώ η πολύ πρωινή. Και σαν σήμερα όμως το δυναμώνουμε τέρμα όμως το ροδιόφωνο μου, παρακαλώ. Και περιμένω λίγο για να δυναμώσετε κι εσείς σε επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο. Σαν σήμερα, σιγή ίσως η μεγαλύτερη φωνή παγκοσμίως. Σαν σήμερα, σιγή η φωνή του Φράγκη.

0: έτσι στις ζωές μας και στις ακροάσεις μας ως η φωνή. Η φωνή που έφυγε σαν σήμερα. Καλημέρα Κατέρνα Σερέτη, καλό πρωινό. Έτσι λοιπόν, με το New York, New York και με την φωνή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας. Με το διεθνή πάντα το Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως οι ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες, όσο φυσικά η κρίση στην Ορμούς παραμένει ανοιχτή. Για να κρατήσουμε λοιπόν και κρατώντας αυτή την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, θα πρέπει να θεωρήσουμε και νέες ανατιμήσεις δεδομένες. Φαίνεται ότι είναι αυτό μπροστά μας. Ανατιμήσεις σημαίνει ακρίβεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο του τηλεόρασης του Sky.
1: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλι ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα, όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
2: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, είναι στην εντελώς αντίθετη, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,751 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου
2: την ημέρα.
1: Ναι, ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,561 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε τη αμόλυβδη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο των διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε. Όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
0: Την ίδια ώρα πάντως ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα. Μιλώντας με τον επικεφαλή των Financial Times της Ευρώπης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Πινελόπη Γκάλιο.
3: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
0: Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. As we should be doing
3: in these cases. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
0: Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις ψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο.
3: Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης πως όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του Ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
0: Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει ότι το επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις της περί των κρίζων ζωνών. Η Αθήνα εκτιμά πως η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την αναθεωρητική της ατζέντα, αλλά και να απαντήσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Την διαφανόμενη επιστροφή της Άγκυρας στη στρατηγική της έντασης βεβαιώνει και η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα το πλοίο που πόντιζε.

0: καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Η απάντηση υπήρξε άμεση από τη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, του πολεμικού μας ναυτικού Αδρίας, και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλενικού.
1: Τουρκικά παιχνίδια με τις θαλάσσιες ζώνες Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στο εσωτερικό ακροατήριο, εκτιμά η Αθήνα.
0: Η Τουρκία έχει δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Ήθε ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα να είναι ευρύωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.
2: Zaten uluslararası hukuktan kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek.
3: Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
0: Περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς φαίνεται και να θέλει να φέρει και να νομοθετήσει η τουρκική πολιτεία, η τουρκική κυβέρνηση, από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤΕΡΕΤΕ και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, προς, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, με που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησιών. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
0: Αλλάζουμε θέμα, αφού σας καλημερίσουμε. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό, Δημήτρη, από την Γκαγκούρο χώρα. Να σε καλά, Αδελαίδα και Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή, καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα και στην Μαρτινίκα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, που φτάνει το σήμα του Sky μέσω διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, όπου προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Καλημέρες στην κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ που είστε στην Ακρόαση. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία Μαμά Χρήστας, καλημέρα, καλό πρωινό και όλα τα κορίτσια στο Χαλάνδρι. Και για ακόμη μια φορά, ο χώρος ενότητας εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Ο Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
3: Αυτό το οποίο απαιτεί το

0: φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα, το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
1: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
2: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία.
3: Από
2: τα μεγαλύτερα φιάσκα. Της κυβέρνησης.
4: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
5: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν, ναι, πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
6: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
5: Όταν τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό? Δεν είναι
7: τότε
5: όμως πλήρως.
7: Βάλτε το όμως.
8: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο ΑΠΙΘΙΤΑ, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
9: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
1: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
10: Σοκαρεμένη πάντως είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα από τις επιδρομές κουκουλοφόρων αλλά και τους ξυλοδρομούς των φοιτητών. Οι διοικείς των πανεπιστημίων κάνουν λόγο για κενά και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, παρότι έχουν αυξηθεί οι περιπολίσεις αστυνομικών γύρω από τα πανεπιστήμια. Οι εικόνες πάντως που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων είναι αποκαλυπτικές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Βάσια Κανάρα.
11: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές σε πανεπιστημιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, με τις εικόνες να ανοίγουν νέα συζήτηση γύρω από την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια.
12: Μπήκανε, δήρανε και φύγανε ανενόχλητοι. Το πρόβλημα παραμένει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε την κουβέντα στην ουσία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτά τα προβλήματα που εκφράζονται και με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Έτσι, συν το γεγονός ότι υπάρχουν και προβοκατόρικα στοιχεία.
13: Αναστατωμένοι παραμένουν οι φοιτητές μετά τα χθεσινά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου, θεωρώντας πως θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.
14: Εντάξει, σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος του ποιος βγαίνει πιο πέρα από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικό.
11: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ομάδα κουκουλοφόρων που εισέβαλε στο χώρο του Ιδρύματος με κράνη και ρόπαλα τραυμάτισε 2 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 8 προσαγωγές.
15: Ακούσαμε έτσι μια φασαρία να γίνεται κάτι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είδαμε την αστυνομία, είδαμε ένα τσούρμο, παιδιά τέτοια, κράνη, ρόπαλα.
11: Μια ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η πύλη παραμένει κλειστή. Αστυνομικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί περιπολούν πέριξ του Πανεπιστημίου, ενώ οι 8 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν.
16: Έπιασαν ένα παιδί που καθόταν στο παγκάκι απέναντί μας και άρχισαν να τον σέρνουν κάτω στο πάτωμα και να τον βαράνε. Και εκείνη τη στιγμή απλά έτρεξα για τη ζωή μου γιατί φοβήθηκα μαζί με τη φίλη μου. Και μετά όταν βγήκα, είδα ένα άτομο το οποίο είχε ανεβασμένο λίγο το κράνος και έβγαζε αίματα εδώ πέρα κοντά στο λαιμό του, στο κεφάλι κοντά.
11: Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ιδρύματος παραδέχεται κενά στη φύλαξη του Πανεπιστημίου.
17: Υπάρχει μια καθυστέρηση και έχει κριθεί άγονος ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εργαζόμαστε στο να αποκαταστήσουμε την φύλαξη, την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο. Αλλά θεωρώ ότι θα το λύσουμε άμεσα.
11: Στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, σήμερα στήθηκαν κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
10: Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που προσκύνεται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η σπουδαστική που προσκύνεται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή των Οικονομικών Επιστημόνων. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της σπουδαστικής εισέβαλε στον χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού προκαλώντας ένταση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπως αναφέρει, σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος των στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται με ποσοστά σε ποσοστά της 46,48%. Δεύτερη είναι η πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Τρίτη θέση βρίσκεται στην ΠΑΣΠ και δίνεται.

0: Τσιμπάς με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους προσπουδαστικής, το ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%. Χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ είχαν τα αποτελέσματα. Πρώτη προσπουδαστική με 51,8%, δεύτερη ΔΑΠ με 11,13%, τρίτη τα ΕΑΚ με 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06%. Ερχόμαστε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει πραγματικά φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ ανεβαίνουν συνεχώς τόσο στην Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και λαϊκισμό.
2: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο. Να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κριθεί το 23.
1: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξημών με ΙΤΑ, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει εκεί όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
5: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
6: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο μαξί μου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
7: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
8: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Για την ίδια ώρα, μηχανείο στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Έτοιμα περί τριχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
11: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχή διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
0: Καλημέρα Γιάννη από το Φορτηγό, καλό πρωινό. Ξέρω ότι μας ακούσει κάθε μέρα και εδώ και τον πολυλογάτο Γιώργο Ψάλτη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Α, πριν κλείσουμε και περάσουμε στο τελευταίο ρεπορτάζ, υπενθυμίζω ότι σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης ο πολυλογάς 3 ώρες και αύριο, καθώς ο Άρης έχει πάρει άδεια, σας το είπε χθες, του δώσατε την άδειά σας, σιωπηρά, του δώσατε την άδειά σας. Οπότε θα λείπει σήμερα και αύριο ο Άρης και ο Γιώργος ο πολυλογάς δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, μέχρι τις 9, αυτό να ορίστε. Ακόμα δεν είπαμε τίποτα, μίλησε. Ενώ από τις 9 θα ξεκινήσει το ημερολόγιο. Τσίμας θα κρατήσει 2 ώρες σημειώσεις. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Η Ελλάδα πέτυχε το 4ο τρίμηνο του 25 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Τζαβέλα και ο διοικητή ΣΕΙΠ Δεμήρη ζητά το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της υπηρεσίας πληροφοριών.

0: Και πάμε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση με τις έρευνες των αρχών για την ληστεία αυτή στην Τιθωρέα. Ιδιαίτερος λοιπόν πλούσιο, αλλά και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τιθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές και σε τραπεζικά ιδρύματα με λίστες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπουκάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά, τα στελέχη της Αντιμορφωτικής Υπηρεσίας μετά τη ληστεία μελία 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις ακοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις ακοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκενώσεις των εγκαταλείψεων.
0: Αυτά από εμάς. Είπαμε Μαρία Γιώργα Ρή εδώ για το δελτίο των 6. Ο Γιώργος Άλτης θυμίζω, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν συνέβη τίποτα. Άδεια ο Άρης, Δευτέρα κανονικά εδώ. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος Ψάλτης, από τις 9 μέχρι τις 11 ο Παύλος Τσίμας και εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7. Καλημέρα, καλό πρωινό, μια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπρεντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα θανάτου ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Δαρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίτσης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δαρίου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλιανθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε, λέει, και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε φίλα ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι, λέει, σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων Ιγύριο Ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι την Παρασκευή, το Σάββατο, θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε! Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωούμαστε, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις με βροχή. Χαμός, βροχή, πολύ μπόλικη. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει μεσημέρο απόγευμα. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, ε? Στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω, και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ καλημέρα 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, στο Σο, καλημέρα 11, βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο

Μονοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19.30. Εντάξει. Έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δίωρο που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ωράκι, μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό, το ερχόμενο Σάββατο, 23 του μηνός, θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν, γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου, δεν είμαι... Είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης. Που, ας πούμε, βλέπω ότι... Ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό. Βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννήρη και λέει: καθημερινά λέει, ακούω και το Γιαννήρη και τον Ψάλτη, αλλά από και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς. Καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Πού είσαι, γειτόνισσα? Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει? Πονάει, λέει, αλλά εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα εκτενόμενα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι, όπου ενώ άλλα έλεγε πριν φύγει από την ΟΑΣΗ τον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, να την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει: θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλατε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις. Μπορεί να με φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά, για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο όλοι οι σπουδαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι. Όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνονται σύμβουλοι οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια. Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους... Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, ok. Πού το, να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι... Οι διευθύνονται σύμβουλοι οι οποίοι έχουν επιλογεί από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla. Ο Tim Cook της Apple. Ο επικεφαλής Nvidia. Κάνα 2, 3, 4 που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων, είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει και κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing Aerospace και η Lumina, όλοι αυτοί είναι... παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνονται σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις που θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γαίες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη, και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν, για την Ταϊβάν μάλλον, που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους, και βεβαίως το Ιράν, έτσι, το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ
που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από το

ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία ακόμα και αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε, σε καλό δρόμο είμαστε. Να δούμε πώς θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εννοώ όλοι μας, καταλάβατε τι εννοώ. Όλοι μας, τελεία και παύλα. Δεν έχει, παραπάνω δεν έχει να σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής εδώ πέρα πρωί-πρωί μου στέλνει ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, η Πελώνη, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος. Α, ο Λέανδρος, μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ξημέρωσε, λέει, ωραία μέρα σήμερα. Μακάρι, Παναγιώτη μου, μ' αρέσουν εμένα τα αισιόδοξα. Ανατολή του Ηλίου έχουμε εδώ και 3 λεπτά. Και Δύση Ηλίου 8 και 27, 9 παρατέταρτο. Φως. Πάμε βόλτα με το σκύλο, να ξέρετε, και πάμε μικρές βόλτες τώρα, γιατί μεγαλώσαμε, δεν είμαστε για πολλά, να ξέρετε, με το σκύλο, αλλά φως, κανονικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ισιδώρου Μάρτυρος αποτυχείο, Θεράποντος, Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα, αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το, είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής? Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης, εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο μπουγιουρντί. Καταλάβατε τι εννοώ, αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμιά κουβέντα με τον, πώς το λένε, με τον φοροτεχνικό σας, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα, λέει, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9, 8, αν το βγάλουν τον καφετζή. Έτσι, για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι έξις, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει, καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις? Καλό. Γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα στην πρώτη Σερών. Η παροιμία λέει, αν κάνει ο Απρίλης δυο νεράκι, ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον τον ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδία, ναι, αλλά ξαναλέω, στον καταραμένο τόπο λέει, μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Τι λες εσύ? Εδώ, λέει, στην πρώτη Σερών δεν βρέχει. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί, ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις

Διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν. Πώς το λένε, στη Γερουσία. Όχι στη Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός. Είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομμουνιστής ο Ρούμπιο, είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών, που να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, και όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο, κάποια θέματα εκεί και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπε επίσημα. Εντάξει τώρα. Καλά. Δεν το έχει. Σιγά τα αυτά. Σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, παιδιά? Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση,

0: ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την Ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Και του είπε, λέει, η τουρκική πυραυλάκα, του λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε, τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλά μας τη χάρη οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια Αστυπάλαια, είναι Δωδεκάνησα, δεν είναι, Δωδεκάνησα, εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς, είναι αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε θέλω να πω. Κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι, Εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία. Και θέλουν, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο, εντωμεταξύ, έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ό,τι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο. Ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν το έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως. Άσχετο αυτό. Τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στήλου ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και λοιπά. Δεν μου ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως. Αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων και λοιπά, είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άργησα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα!
2: Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Νόβα.

0: Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα, μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Τρεις Αριανίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Άντε να ακούμε ένα τραγούδι, να ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, ε? Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα, Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει: καλά, ρε Ψαλτή μου, λέει, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο. Η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεβαίνει τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε, ρε Νικό. Κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω στο μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην κήτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Χωλιο Μιχάλης εκεί πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, πρέπει να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι, γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε. Κοιτάξτε, το έχετε ψάξει ειδική να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλημονό μας. Λοιπόν, καλημέρα, Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε, καλά βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει, πόσο έχει, ένα 200, ένα 300, πόσο έχει, και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350, πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική και βέβαια η Κίνα και ορθώς κατά την άποψή μου θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εν τω μεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου, τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την, πώς το λένε, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο, η πολιτική κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων,

Τώρα, για να πούμε δύο-τρία ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την... Α, να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι, όχι μόνο σήμερα και αύριο. Τριωράκι, λείπει ο Άρης, σε κουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα. Και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη-μάχη. Το θετικό είναι παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό αν το καλοσκεφτεί κανείς ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για σας ενίοτε λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα 68.788 είναι οι σακτέιλοι φέτος στις πανελλαδικές. Χοντρικά 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των νέων εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. Πρέπει και τα παιδιά

0: να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς. Μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται, λέει, στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμοί, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, τη βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Είχαμε και, το είχαμε κάνει θέμα, και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέραν λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο Υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester. Crosstrek ίσο

0: Δευτέρα με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόδου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Σεπολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 210-48-00-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πώς λέει και ο Κολλιο Μιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη Ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στη Σχιστού Σκαραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται? Καλά είμαστε, παιδιά, μια χαλά δεν έχω. Ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν εχθές 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αν δεν κάνω λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε και εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει με αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν, η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα 2 λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία

0: να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι να ξέρετε ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι δόξα το μεγαλοδύναμο έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα λαδίκια ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντιξότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Pigua προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Εθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
7: Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε.

0: δοκιμάσουμε στο Full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέσσα Αμπντουλάη στην παραγωγή και η Ριρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο Σι Τζινπινγκ. Το επίκεντρο των συζητήσεων Τραμπ-Σι Τζινπινγκ είναι ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ του ισχυρισμού του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, η αύξηση από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενος στο Σι Τζινπινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται

Είναι κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά μπραντ εφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στο θανάτο Ορμούζ ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία των χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη προς τον Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αύξηση τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων. Τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκου Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα έκανε λόγο και για

0: συντονισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
1: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
2: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα. Και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
1: Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
2: Λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
1: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
0: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά τα ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε ΚΚΕ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες, διαδικασίες σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και η αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια, γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα

0: Ναι.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών. Κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεω έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μα γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, σποραδικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

όλα. Δεν ζητάει πολλά. Εδώ τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξει στα βόρεια του νομού. Αυτά με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η μέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης. Ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κάλεσα. Ο κύριος Χριστοδούλου ξέρει πολύ καλά τα πράγματα τα οποία τεκταίνονται στην διόρυγα της Κορίνθου. Χθες είχαμε μια κουβέντα με καλεσμένο που έλεγε ότι στα ναυλοσύμφωνα τα οποία υπάρχουν

0: υπάρχει η αναφορά ότι θα περάσουν τα πλοία τα οποία νοικιάζονται, τα σκάφη, μέσα από την διόρυγα της Κορίνθου. Είναι και ένα σημείο, να ξέρετε, πολύ φωτογραφημένο, είτε από πάνω είτε από κάτω. Αλλά για να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι από ένα πρόβλημα που είχε εκεί ένας αγωγός, ο οποίος έσπασε και δημιουργούσε προβλήματα στην διόρυγα. Δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα, γίνονται κάποια έργα για να μπορέσουν τέλος πάντων την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της διόρυγας, πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω ΕΜΟΥ να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η Διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την κάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει, ναι, αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2023, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021. Το
0: 2021. Άρα είναι 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά να είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη Διόρυγα. Είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι ναι, δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η Διόρυγα είχε ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1 Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι οι εργαζόμενοι.
1: Οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, μα...
1: οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς. Και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι το όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η Διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Μπορώ να
0: παρακαλώ.
1: Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμαι να ξέρω, υπάρχει

0: ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
1: ναι,
0: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, οι δύο ρίγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν?
0: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
1: ναι,
0: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας.
1: Μακάρι
0: κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιόρυγμα, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάγανε
0: πότε θα ανοίξει, μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο και γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι.
0: Αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας.
1: Μακάρι
0: κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιόρυγμα, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάγανε
0: πότε θα ανοίξει, μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω.

0: λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι. Και υπάρχει ένα θέμα.
1: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, θα πω κάτι χοντρό, από τη λογική του πάμε και όπου βγει. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή και σαν χώρα, αλλά και ιδιαίτερο σε μνημεία, να το πω, γιατί Διώργα είναι και ένα μνημείο, να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
0: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χριστοδούλου. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενος στην Διόργα της Κορίνθου. Για να δούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και πότε θα ανοίξει, επαναλαμβάνω, μείζονο σημασίας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2 10 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
16: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
15: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα.

0: τη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι-Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι έγκτης, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένος σας διαβάσω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζιπίνγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά.

0: χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Xi Jinping. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το. Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά. Α δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε. Και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία έχει ένα πρόβλημα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με τον ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε Κροάτες και Σοκράτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Καθόλου δεν μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούν πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, μόνο άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι Βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από το Νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα.
1: Δεν καλά.
0: Ναι, μικρά και μεγάλα. Για πες
1: το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά,
0: ναι.
1: Με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις. Με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι,
0: ναι.
1: Όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές,
0: ναι.
1: Που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο,
0: ναι.
1: Όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και μετακινούνται, πάνε η Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν η Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενεί, θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς.
1: Θέλει...
0: Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στρατιωτικοί γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. Το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό οριλά όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και τον κατοίκον και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς.
1: Και
0: γιατί
1: δεν συζητώ ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για εμάς θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, Διότι ξέρετε, οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και οι έξι με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά.

0: και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύ το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Τα κίνητρα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1.500 ευρώ.
0: Ικανοποιητικότατο είναι.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
0: Τίποτα.
1: Γιατί, δεν υπάρχουν.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
1: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
0: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1.500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο
1: έκταση.
0: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή. Και κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γενιτσά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη του Υπουργείου, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασίας και η προσέλευση.
1: Γιατρέ, πόσος κόσμος μένει μόνιμα στο νησί?
0: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν
1: το καλοκαίρι έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
0: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
1: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ. Σας καλημερίζω.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά στο καλοκαίρι και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει το Υπουργείο και να συνδράμει.
1: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη κίνηση, έλα Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από την Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Όδος προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων, και η ανηφόρα της Κατεχάκη.
1: Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο ES1Go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: με την Nova.

0: κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
11: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
10: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
11: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο, νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ, ναι, και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει η σύνταξη λόγω χειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λογογύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν. Οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
10: Οκ. Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι εμπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
11: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, ναι, που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
10: Οκ, okay, άρα περιμένει για λίγο ακόμα. Ναι. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ, λέει, με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
11: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
10: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης. Είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 1993 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία,

0: και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση λέει πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη. Ρωτάει.
1: Το 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
1: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
1: Μέρος αυτού, αναλογία.
0: Αναλογία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη λέει από το Δεκέμβρη του 25. Έχω ταμείο λέει στο δημόσιο. Έχω πάρει λέει επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται. Έλατε.
1: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει δει σύνταξή του, να απευθυνθεί ή στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη.
1: Φαίνεται πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
1: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαίας συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι λέει βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά λέει πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη.
1: Οπότε θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρω του.
0: Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι λέει έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη. Πρέπει να κάνουμε κάποια. Όχι έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι.
1: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί εργάζεται λέει 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλο στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσει μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίηση στο κετού λοχείας ανατροφής. Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες.
1: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίηση λοχεία. Δηλαδή την επιδότηση κοίηση λοχεία, η οποία είναι χρόνο άδεια.
0: Ναι, άρα δηλαδή κανονικά. Ναι, παρά το γεγονό ότι είναι ενοικιαζόμενοι υπάλληλο.
1: Ναι, με ορισμένο χρόνο συμβάσει.
0: Οκ. Okay. Άρα δικαιούται κανονικά εφόσον έχει, ναι. Είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκο, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση.
1: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό.
1: Ναι, είναι ικανό.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει λέει 31-12 του 24 με θελούσια. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών. Έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη. Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλιση. Το 57 ετών είναι σήμερα.
1: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. Αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών, παίρνει μειωμένη σύνταξη. 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα. Από το 11 αξιωματικός αστυνομίας. Πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 11 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφος ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα.
1: Ισχύει αυτό που λέει ακροάτε. 40 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είναι στους ένστολους, δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα. Μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζομαι. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, είναι γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε λέει κάτι από τη σύνταξή μου και τις φορές θα πληρώνω.
1: Όχι, το 100% της σύνταξης και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα. Είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη.
1: Όχι. Είναι στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πραγματικά τη συμπλήρωση 40 και να φύγει με πλοία.
0: Okay.
1: Και να συνεχίσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη σημερινή
1: επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, στο ραντεβού μας της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά

0: θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση, ο κύριος Παύλος μας, λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα, λοιπόν, με τα αθλητικά δρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, το ένα με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. HealthAid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς.
0: Α 88,6. Νούμερο 1.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις.

0: τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Α, 88,6.

0: Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Δράμα.
1: Αλφα 88,6.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
2: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α 88,6.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές, φιλοξενίας, νοσηλεία.

0: ασφαλιστικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α, 88.

επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνωρίζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ

0: να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον. Μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύει κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Και υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη χθες βράδυ 29χρονος. Ύστερα από έλεγχο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Τριανθρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν 60 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την τροχέα. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφερειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικά.

0: Αττική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και πάλι. Το ημερολόγιο στην κανονική του ώρα. Καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Είναι 5η 14 Μαΐου. Μα ναι, του 2026. Δήμητρα Σταματίου είναι πάντα στην διεύθυνση των ήχων. Στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στο. Πες την άποψή σου στο κόκκινο ταμπελάκι στο skyradio.gr. Κάπως έτσι. Στο ημερολόγιο βρήκα σημειωμένο το όνομα αυτού του τρομερού μπασίστα, του Jack Bruce, από το βραχίδιο αλλά φοβερό συγκρότημα Cream, ίσως ένα από τα πρώτα super group στην ιστορία. Ήταν γεννημένος σαν σήμερα. Έχει πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Νέος έφυγε. Ο τίτλος είναι Feel Free, αισθάνομαι ελεύθερος. Και επειδή γενικώ σήμερα ξεκίνησε στενάχωρα μετά τα χτεσινό βραδινά, μέχρι και ο ουρανός είναι στενοχωρημένος, συννεφιά, μπορεί και να ρίξει καμιά ψυχάλα. Ας το προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Ας νιώσουμε ελεύθεροι. Για σκεφτείτε, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δικό μας. Χωρίς την αγωνία να βρούμε εισιτήριο για το Final Four, χωρίς την έγνοια να τα παρατήσουμε όλα και να στηθούμε στην τηλεόραση. Ας το να πάει στην ευχή. Η πιο διασκεδαστική τη βρήκα εγώ είδηση της ημέρας, η οποία γενικώς έχει ειδήσεις πολλές και σοβαρές, είναι ένα μικρό θέμα που έρχεται από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, ονόματι Βόλντερ. Βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, ένα παλιό χωριό με 1500 κατοίκους όλους και όλους, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 αιώνες, υπήρχε η φήμη ότι στην εκκλησία αυτού του μικρού χωριού είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Ναι, ο Κόμις Νταρτανιάν, από τους 3 σωματοφύλακες, ο 4ος σωματοφύλακας. Από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δούμα. Η φήμη λοιπόν εσέρνονταν από καιρό ότι εδώ σε αυτή την εκκλησία, είναι μια εκκλησία Πέτρου και Παύλου, είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Κανείς το κουβεντιάζαν στο χωριό, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, μέχρι που κάποιοι έφτιαξαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ανιχνευτές μετάλλων, έψαξαν σημαντικά και άρχισαν κάποια στιγμή, πήραν την άδεια να σκάψουν τις πλάκες αυτής της αρχαίας εκκλησίας και ο του θαύματος βρήκαν να είναι θαμμένος κάποτε, κάτω από τις πλάκες, ένα σκελετός, ο οποίος δίπλα του έχει ένα νόμισμα του 17ου αιώνα που προσδιορίζει την ημερομηνία της ταφής και μια σφαίρα από ένα μουσκέτο, αυτά τα όπλα που είχαν οι σωματοφύλακες. Οπότε ενθουσιασμός στο χωριό και τεράστιο τουριστικό κύμα, όλοι πάνε να δούνε τον τάφο του Νταρτανιάν. Εννοείται τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια.

0: για να γίνει η πιστοποίηση. Τώρα τι πιστοποίηση να βρει γίνει, θα μείνουμε και εμείς και το χωριό με την ιδέα ότι βρήκαμε τον τάφο του περίφημου Νταρτανιάν, του τέταρτου σωματοφύλακα. Στην άλλη, στην πιο σοβαρή όψη των ειδήσεων της ημέρας, υπάρχει ξαφνικά, ξύπνησε μια ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Αφενός ήταν το περιστατικό που είχαμε χθες μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας με μια τουρκική πυραυλάκα, το να παρενοχλεί ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες για λογαριασμό της Κοσμοτέ σε μια περιοχή πολύ μακριά από εκεί όπου θα ήταν λογικό να έχει οποιαδήποτε εφοσβήτηση ενδιαφέρον η Τουρκία. Μια ελληνική φρεγάτα, ο Αδρίας, παρενέβη γρήγορα γιατί ήταν κοντά. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή πάμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κάποιας έντασης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και το ένα σενάριο και το άλλο, αλλά υπομονή, θα δούμε. Και είναι βέβαια και η αναγγελία επίσημη πια ότι αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την 1η του Ιουνίου, έρχεται στην τουρκική βουλή ένα νομοσχέδιο που θα νομοθετεί, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως την πρόθεση να νομοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μονομερώς. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, μεγάλη φιέστα, μεγάλη και μεγαλοπρεπής υποδοχή, αλλά οι πρώτες ανταλλαγές δεν πήγαν καλά. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος του Ιράν που είναι στο τραπέζι και φορτώνει μια ατζέντα που ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά, είναι και το στενό της Ταϊβάν, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ως γνωστόν την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αποσπασμένη επαρχία, την οποία πρέπει να πάρει πίσω ακόμη και με πολεμικά μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Το θέμα τέθηκε σχεδόν δημόσια και αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν μάθαμε φυσικά, δεν ήμασταν στην κλειστή συζήτηση, αλλά τα κινέζικα κρατικά δίκτυα μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε. Και στην γενικότερη ατμόσφαιρα Σι και Τραμπ συναντιούνται σήμερα. Η Κίτη Ξενάκη το γράφει στα νέα σήμερα. Πρόσεξε το εξής. Όλη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Τραμπ πληκτρολογούσε μανιασμένα στο social media του κανάλι, στο Truth Social. 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Και γράφει συνάδελφος, κάποιες δεν έβγαζαν απολύτως κανένα νόημα. Μία είχε την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ και μια λεζάντα από κάτω λέιζερ, μπινγκ μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα. Άλλες ήταν για τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίο δεν χωνεύει. Άλλες ήταν για τις εκλογές του 2020 που ήθελε να επιμείνει ότι τις κέρδισε. Καμία, μα καμία ανάρτηση δεν αναφερόταν στο ταξίδι του στην Κίνα και καμία δεν ανέδινε την αναγκαία σοβαρότητα. Και φτάνει μετά από αυτό το social media όργιο ο Τραμπ στο Πεκίνο και ο πρόεδρος Σι τον υποδέχεται με μία φράση. Του είπε πως οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία της πολιτικής επιστήμης και της γεωστρατηγικής, σύμφωνα με την οποία κατά αναλογία της σχέσης Σπάρτης και Αθήνας, όταν μια πολύ ισχυρή δύναμη βλέπει δίπλα της μια ανερχόμενη δύναμη, τότε η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Θουκυδίδη ο Σι για να πει ότι η σχέση μας δεν είναι αναπόφευκτα συγκρουσιακή, μπορούμε και να είμαστε εταίροι. Και φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα τον άκουσε και κάποια στιγμή θα ρωτήσει τους συναδέλφους του ποιος είναι αυτός για τον οποίο μίλαγε ο Σι. Τι ακούμε, Eric Clapton και BB King, ένας μοναδικός δίσκος άλμπουμ. Ο Eric Clapton ηχογράφησε με τον BB King, ο τίτλος είναι Riding with the King. Ο BB King έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Όσο μπορεί να είναι. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν είναι καλημέρα, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, με πολύ βαριά ατζέντα, νομίζω σε κακό timing. Δηλαδή, και ο πόλεμος στο Ιράν,

0: κάνει την ατζέντα ακόμη βαρύτερη ή όχι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπεις να σου πω, επειδή έχουμε σήμερα την δεύτερη μέρα του συνεδρίου που οργανώνουμε με τους Financial Times, και χθες συντόνισα ένα πάνελ για την Κίνα, όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία των συνομιλητών μου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη κινδυνεύει να συγκλειδεί μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις πληγάδες, και κατά πόσο στην επίσκεψη του Τραμπ, προφανώς προτάσσοντας αμερικανικά συμφέροντα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης, η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά Παύλο, υπολείπεται και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Κινέζους και Αμερικανούς, αλλά και στο θέμα βέβαια των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Και αυτό το ταξίδι, αν είναι πετυχημένο, μπορεί πράγματι να φέρει την Ευρώπη ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις δύο υπερδυνάμεις. Τώρα, ότι γίνεται σε κακό timing από την οπτική των Αμερικανών, σίγουρα ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί και να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του
0: ισχυρότερος.
1: Ακριβώς ισχυρότερος. Άλλωστε, θα πω για μία ακόμα φορά, το κουβεντιάσαμε και τη Δευτέρα, ο αρχικός προγραμματισμός του ταξιδιού ήταν για τα τέλη Μαρτίου. Μετακινήθηκε χρονικά.
0: Λόγω Ιράν.
1: Ο Τραμπ θεωρούσε ότι 1,5 μήνα μετά θα είχε λήξει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν είναι για τον Τραμπ εύκολη η συγκυρία, το αντίθετο. Εκτιμώ όμως ότι ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την πίεση, ακριβώς επειδή δεν έχει καταφέρει να λύσει το γόρδιο δεσμό ούτε του Μεσανατολικού αλλά ούτε και του Ουκρανικού, σε δύο θέματα στα οποία η Κίνα, Παύλο, όπως γνωρίζεις καλά, έχει άποψη, έχει θέση, έχει στηρίξει τις αντίπαλες προς τη Δύση, ας πούμε, δυνάμεις που είναι η Ρωσία και το Ιράν εν προκειμένου. Το έχει κάνει με τρόπο είτε διακριτικό είτε λιγότερο διακριτικό. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν κάνει τα στραβά μάτια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και η Κίνα όντως θα μπορούσε, αν της ζητηθεί, να έχει έναν πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο έναντι του Μόσχας όσο και έναντι της Τεχεράνης έχει αυτή την ισχύ, κυρίως την οικονομική. Όμως μέχρι σήμερα είτε δεν της έχει ζητηθεί, είτε από ό,τι φαίνεται της έχει ζητηθεί και δεν ήθελε η ίδια να εμπλακεί, ενδεχομένως γιατί αυτό το εντάσσει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης διαπραγμάτευσης που μέσα σε αυτή βέβαια υπάρχει και
0: ακριβώς,
1: η Ταϊβάν.
0: Γιατί αν το κάνει, προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και η Ταϊβάν, έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, άλλωστε το έθεσε ο πρόεδρος Σι, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων. Ναι. Η Ταϊβάν έχει το πλεονέκτημα της κατασκευής των microchips, τα οποία είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, για κάθε λειτουργία σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Η Ταϊβάν σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι παράγει όχι μόνο πολλά, αλλά παράγει τα μικρότερα microchips σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν, τυχόν επίθεση των Κινέζων στην Ταϊβάν ή προσπάθεια προσάρτησής της θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δεν συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια. Θα παραλύσει όλο το ψηφιακό οικονομικό οικοσύστημα, όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι εξαρτώνται από τα τσίπς της Ταϊβάν.
1: Και η άμυνα μεταξύ άλλων, έτσι, και τα ζητήματα άμυνας, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπου μιλώντας για άμυνα, επίτρεψέ μου να κάνω ένα άλμα και να πω ότι η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σπάνιων γεών, οι οποίες είναι επίσης με τη σειρά τους καθοριστικές για την παραγωγή από αυτοκίνητα μέχρι και αμυντικά συστήματα. Εκεί λοιπόν η Κίνα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και είναι ένα από τα ζητήματα που διαβάζω και στα ξένα μέσα. Θα συζητηθεί, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περιορίσει την πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας και επειδή μιλάμε για ευαίσθητους τομείς, όπως μεταξύ άλλων είναι η άμυνα, σε κινέζικες εταιρείες. Οι Κινέζοι με τη σειρά τους, όπως ξέρεις πολύ καλά και δεν είναι και τυχαία, όσοι βρίσκονται μαζί με τον Τραμπ, όσοι τον συνοδεύουν στο ταξίδι. Έχουν κόψει την πρόσβαση στις αμερικανικές πολιτικές.
0: Είναι οι περισσότεροι από τους ηγέτες των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, κυρίως αυτοί. Και άλλοι βέβαια πολλοί. Είναι ο Έλον Μάσκ μαζί του, είναι ο Τιμ Κουκ της Apple και πολλοί ακόμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και το ζήτημα του να μην πάμε, γιατί αυτό που υπονόησε ο Σι, ότι δηλαδή αν δεν τα βρούμε για την Ταϊβάν μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση, προφανώς δεν αναφέρεται σε ένοπλη σύγκρουση, αναφέρεται σε μία σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να τη δούμε έτσι στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου, κανένας δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από αυτό, είτε ακόμα και στο

0: κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τεχνητή νοημοσύνη βέβαια δεν είναι μόνο οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με τους δορυφόρους, έχει να κάνει με θέματα άμυνας, έχει να κάνει με το διάστημα, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και προφανώς οι δύο μέρες δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να λύσουν τα περισσότερα ζητήματα, αλλά όπως είπαμε και τη Δευτέρα μαζί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση.
1: Ναι.
0: Το αντίθετο. Εκτιμώ ότι και οι δύο θέλουν να βγει ένα θετικό πρόσημο και θα επαναλάβω κάτι το οποίο μπορεί να εντυπωσιάζει ορισμένους εκτιμών, όχι θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η Κίνα, Παύλο, στα μάτια των περισσότερων είναι μια δύναμη status quo, είναι μια δύναμη η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με το πόσο εξαρτημένη είναι από το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, δεν θέλει αναταράξεις.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει τις αναταράξεις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως είναι το παράδοξο της στιγμής, ότι η Κίνα εμφανίζεται ως μια δύναμη του status quo, όπως λέει, σταθεροποιητική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στα χρόνια του Τραμπ ως μια δύναμη που ανατρεπτική, μια δύναμη που δημιουργεί καταστάσεις ανησυχητικές. Παράξενο είναι αυτό. Αλλά αυτό αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όσο κατεβαίνει η συμπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβαίνει παραδόξως η συμπάθεια προς την Κίνα. Ενώ στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.
0: Πολύ σωστά. Όλες οι μετρήσεις αυτό λένε και μάλιστα το αναφέρουν για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι παραδοσιακά είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είναι ακόμα και η Γερμανία. Περισσότερο σε σχέση με τους Γάλλους που έχουν έτσι το δικό τους σοβινισμό, έχουν μια δική τους αντίληψη για την ιδιαιτερότητά τους. Όχι δεν την έχουν η Βρετανία, αλλά θέλω να πω ότι πάντα ξέραμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ κοντά. Ή ακόμα και η Πολωνία. Μια χώρα η οποία λόγω της Ρωσίας ήταν παραδοσιακά, εξαντανακλάσεως και μόνο να το δει κανείς, κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τις προθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που προκαλούν οι κινήσεις και οι ενέργειές του, κυρίως απέναντι στους συμμάχους. Και βέβαια εδώ κανείς μπορεί να πει, Παύλο, ότι έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος θέλει να τα βρει με τον Πούτιν, θέλει να τα βρει με τον Σι, όχι με τους δικούς του όρους απαραίτητος, είναι πολύ πιο διαλλακτικός απέναντι και στους δύο αυτούς.
1: Από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ίσως γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή του για το ρόλο και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο ή γιατί τότε υπήρχαν στελέχοι όπως ο Μάτης που ήταν υπουργός άμυνας ή ο Πομπέο που ήταν υπουργός εξωτερικών ή ο Ρεξ Τίλερσον που ήταν επίσης ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ή ο Τζον Μπόλτον που ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη τόσο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιλήψεις του Τραμπ. Τώρα λοιπόν που τους ξεφορτώθηκε αυτούς, που γύρω του είναι αυλοκόλακες ως επιτοπλίστων, μπορεί να, επίτρεψέ μου τον όρο, να παίζει μπάλα μόνος του. Επομένως, μάλλον αυτές είναι οι πραγματικές αντιλήψεις του Τραμπ, ότι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ και αυτό σέβεται σίγουρα περισσότερο οι ηγέτες οι οποίοι έχουν ισχύ. Ηγέτες οι οποίοι μπορούν και επιβάλλονται στο εσωτερικό, ηγέτες οι οποίοι ενδεχομένως να ζηλεύει, γιατί έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης όπου μπορούν να παρακάμπτουν τους θεσμούς, τους όποιους θεσμούς. Κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να το κάνει, η αλήθεια είναι. Κάποιες στιγμές το καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι. Άρα,
1: αυτό που λες είναι διάχυτο κάθε φορά που ο Τραμπ συναντιέται με κάποιον από αυτούς ή μιλάει για αυτούς, τον Πούτιν, τον Σι, τον Ερντογάν. Είναι φανερό ότι ζηλεύει την ελευθερία που έχουν να κυβερνούν ή να μοιάζει να κυβερνούν με την απεριόριστη επιβολή της βούλησης του ηγέτη χωρίς κάποιος να του βάζει εμπόδια θεσμικά ή άλλα. Ναι, αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά
0: ενώ όταν συναντιέται με Ευρωπαίους ηγέτες φαίνεται ότι είναι έξω από τα μερά του.
1: Ναι.
0: Του είναι πιο δύσκολο.
1: Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.
1: Τι θέλω να πω, ναι. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που πιστεύει, που προσφέρει μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική είναι, δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως και 300 Mbps. Επιπλέον, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Στο COSMOTE.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.

κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

λίγε χόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Να δω.

0: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ίδρα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς το Κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο Νεοφάλιρο. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά υδατά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρας φαίνεται να αποκόμισαν δράστες τεσσάρων ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται από την Τρίτη ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που θα έχει σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ο Ντίλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ασθενείς. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Τώρα έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι ότι την έχετε δει. Φέρτε τη σκηνή στη μνήμη σας, η περίφημη σκηνή όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ ως Γκίλντα. Put the blame on me. Ρίχτα στη Μέιμ. Αυτή έχει την ευθύνη. Ψάχνουμε κι εμείς ποιος έχει την ευθύνη. Η Ρίτα Χέιγουορθ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικές ψαγμένες, βγαλμένες μάλλον μέσα από μικρές συμπτωματικές ημερολογιακές σημειώσεις. Ακούτε το ημερολόγιο από το ΣΚΑΚ 100,3. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 14. Ο θείασος είναι πάντα ίδιος. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Δήμητρης Γιαννήρης στη διεύθυνση ορχήστρας, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, η Ρίτα Χέιγουορθ στα πλατό. Έλεγα για αυτό που μου φάνηκε η πιο διασκεδαστική είδηση της ημέρας, και επειδή η μέρα είναι στεράχωρη, έχουμε ανάγκη από κάτι διασκεδαστικό. Αυτό που έγινε σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν είναι πολύ μικρό χωριό, δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το σημειώνει. 1500 κατοίκους έχει. Αλλά εκεί υπήρχε δεκαετίες, αιώνες, η φήμη ότι ήταν θαμμένος ο Νταρτανιάν, ο τέταρτος από τους τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά. Μάζεψαν λεφτά, έφτιαξαν μια οργάνωση, πήραν άδειες, πήραν με ανιχνευτές μακτάλου και όντως ανακάλυψαν θαμμένο κάτω από τις πλάκες της εκκλησίας έναν σκελετό με ένα νόμισμα του 17ου αιώνα στο πλευρό του που βεβαιώνει την ημερομηνία και ένα όπλο, ένα μουσκέτο. Οι σωματοφύλακες βεβαίως δεν κρατούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν το μουσκέτο κυρίως, αλλά χρησιμοποιούσαν το ξύφος τους, γι' αυτό ήταν διάσημοι τουλάχιστον στην εκδοχή του Δωμά, αλλά το σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, γι' αυτό και η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος είναι «The Three Musketeers», ήταν το σώμα των μουσκετοφόρων, αυτά τα πρώιμα πυροβόλα όπλα που κρατούσαν οι φρουροί του, οι σωματοφύλακες του βασιλιά. Τέλος ιστορίας, πάμε στα σοβαρά της ημέρας, που είναι αφενός, είναι μάλλον κυρίως η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, κουβεντιάζαμε για αυτήν με τον Κωνσταντίνο Φίλη προηγουμένως. Παράλληλα έχουμε μια επίσκεψη στο θρυλικό Άχεν, όχι πολύ μακριά από εκεί που είναι θαμμένος, αν είναι ο Νταρτανιάν. Είναι εκεί όπου κάθε χρόνο απονέμεται αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο Καρλομάγνος, το οποίο κάποτε πριν πολλά πολλά χρόνια είχε απονεμηθεί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος απονέμεται στον Μάριο Ντράγκη. Και πάμε στο Άχεν. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος είναι εκεί από την Deutsche Welle. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Άχεν. Ναι, βρισκόμαστε εδώ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κακό καιρό δυστυχώς με βροχή για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική τελετή. Η βράβευση του Μάριο Ντράγκη, το είπες και εσύ.
0: Είναι ο κύριος whatever it takes.
1: Σίγουρος. Είναι η ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, την οποία είπε το 2012 ως πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Είναι μια φράση η οποία, Παύλο, θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα της υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Αυτό ακριβώς εννοούσε με αυτή τη φράση.

0: Και ακριβώς γι' αυτό, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Θυμάται σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος, και οι βασικοί ομιλητές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, και ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
1: Είναι ενδιαφέρον, διότι ο Γερμανός καγκελάριος εκπροσωπεί τη χώρα που, όταν ο Ντράγκη είπε την περίφημη φράση, υπήρχαν τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις γι' αυτό, και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα που κυρίως εποφελήθηκε από αυτή τη φράση του Μάριο Ντράγκη. Καθυστερημένα μεν, αλλά εποφελήθηκε, γιατί έτσι τέλειωσε η ευρωκρίση.
0: Έτσι, η επιτροπή του βραβείου Καρλομάγνος στην αιτιολόγηση και για την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ότι καλούμε τον Έλληνα πρωθυπουργό ακριβώς γιατί η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει την ευρωκρίση όταν κανείς δεν το περίμενε και παρέμεινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, και αυτό που γίνεται από το 1950 εδώ στο Άχεν με το βραβείο Καρλομάγνος, στην ουσία γιορτάζεται η Ευρώπη. Γιατί συνήθως για την Ευρώπη ακούμε αρνητικά, είναι μία μέρα, έστω μία μέρα, μπορούμε να πούμε τα θετικά της Ευρώπης. Και, και να βραβεύσουμε τις προσωπικότητες αυτές. Αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε αυτό το όραμα. Το 1978 λοιπόν πήρε το βραβείο Καρλομάγνος, και τρία χρόνια αργότερα η Ελλάδα μπήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και τον θυμόμαστε για πολλά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι κατάφερε αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, και είναι πολύ τιμητικό, πιστεύω, για τη χώρα μας ότι καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τον Μάριο Ντράγκη για μια πολύ σημαντική και δύσκολη στιγμή της ευρωκρίσης. Παρόντες θα είναι σήμερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε χθες σε ένα δείπνο για τον Μάριο Ντράγκη. Θα είναι σήμερα εδώ πρώην πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, και της Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο πρωθυπουργός επίσης της Αλβανίας, ο Εντι Ράμα, είναι παρόν εδώ. Με λοιπόν μια σειρά από προσωπικότητες, οι οποίες.
1: Η εκδήλωση είναι το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα σε λίγη ώρα.
1: Λάθος είχα καταλάβει. Ναι.
0: Ξεκινάει σε λίγη ώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τα λειτουργικά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τις 12 τοπική ώρα, δηλαδή μία ώρα Ελλάδος. Θα προηγηθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Και μετά θα απονεμηθεί το βραβείο στον Μάριο Ντράγκη.
1: Μάλιστα. Προφανώς έχει σημασία τι θα πουν όλοι, αλλά εδώ από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, θα έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν την ομιλία.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή τη στιγμή.
0: Θα πει ακριβώς για την Ελλάδα πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω είναι και ο βασικός λόγος, το είπα νομίζω και πριν, για τον οποίο.
1: Επελέγει για να μεταξύ των ομιλητών. Σωστά.
0: Για να μιλήσει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει για την Ελλάδα, λοιπόν.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Γεωργακόπουλος από τη Deutsche Welle είναι στο Άχεν, όπου σε λίγο, εγώ έκανα λάθος, νόμιζα ότι είναι το από μεσημέρι απόγευμα η εκδήλωση, είναι τώρα στις 12 ώρα Ελλάδας θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς θα το πει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση λόγω συγκυρίας και λόγω, και δεν εννοώ την εσωτερική συγκυρία, δηλαδή το πολιτικό εσωτερικό παιχνίδι, εννοώ την διεθνή ευρωπαϊκή συγκυρία. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ.

0: ολοκλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Λοιπόν, να επανέλθω για μισό λεπτό σε ένα θέμα που έφυγα στην αρχή αυτού του δίωρου ημερολογίου. Αυτό το θέμα με τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας είναι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 για επιδοτήσεις σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας το ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν οι έλεγχοι, λόγω ΠΚΠ λίγο πιο αυστηροί. Οι έλεγχοι βρήκαν ότι ένας στους τρεις παραγωγούς δεν ήταν σύνομος. Απόφαση, διακόπτονται τα προγράμματα συνολικά.

0: γράφηκε η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια λύση αναγκαία για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά, αλλά προπάντων λέω εγώ η αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να την αντιμετωπίσει έγκαιρα και να τη διαχειριστεί σωστά. Γιατί έτσι, μαζί με αυτούς παρανόμησαν, τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Για το σκεφτείτε το, ένας στους τρεις παρανόμησε. Δύο στους τρεις, οι οποίοι είχαν κάνει έξοδα, επενδύσεις και περίμεναν απλώς να πάρουν πίσω τα λεφτά της επιδότησης, δεν θα τα πάρουν. Είμαστε σήμερα, με το ένα μάτι στο Πεκίνο. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα όπως έρχονται, τις ειδήσεις όπως έρχονται. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο είναι, νομίζω, χωρίς καμιά αμφιβολία το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχουν οι προσδοκίες από καμιά πλευρά, δεν είναι μεγάλες ότι θα γίνει κάτι θεαματικό ή σπουδαίο. Κρατάω αυτό που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι καμιά πλευρά δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφέρον να χαλάσει αυτό το κλίμα, μια εύθραυστη και χειρία που υπάρχει στις σχέσεις, αλλά δεν περιμένει κανείς και μια θεαματική πρόοδο, ίσα ίσα. Αλλά για μια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας και από την ελληνική οπτική γωνία. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως ξαναμπήκατε στο θέμα, γιατί η συνάντηση έχει πολύ Ελλάδα. Και έχει πολύ Ελλάδα, γιατί εμφανίστηκε και ο Θουκυδίδης.
0: Ναι, τον εμφάνισε ο Κινέζος πρόεδρος, το Θουκυδίδη.
1: Μα είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι, καταπληκτικό πράγματι.
1: Για σκεφτείτε ότι προς αποφυγή, λέει, επανάληψης των Πελοποννησιακών πολέμων, και το οποίο έφερε και την καταστροφή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αθυμόμαστε που ξέρουμε, και όλο αυτό το κομμάτι, σου λέει εδώ πέρα πρόσεξε, γιατί είμαστε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αλλά το δεύτερο που έχει Ελλάδα, θα έλεγα, είναι ότι όταν καθίσαμε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, όταν καθίσαμε στο τραπέζι απέναντι το ένα στον άλλον, η ομιλία του Προέδρου Σι ήταν πραγματικά συγκινητική και αναφερόταν ότι αρχίζει λέγοντας ότι εξασφαλίζοντα, δηλαδή καθόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή πλεύση στο γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Έκανε παρομοίωση, έφερε τη θάλασσα μπροστά. Και όταν έρχεται η θάλασσα, ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο έρχεται η Ελλάδα μπροστά. Γιατί
0: με μια έννοια, ναι, έχετε δίκιο.
1: Θάλασσα,
0: εντάξει, και με μια έννοια. Ναι.
1: Και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές μιλάμε πάντα για ένα βαπόρι που βουλιάζει, ένα βαπόρι που πλέει ωραία ή ένα βαπόρι που είναι αυτό. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω για το γεγονός ότι δεν είναι πολύ σημαντική και δεν περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση.
0: Σημαντική είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε, και να μείνει η κατάσταση όπως είναι, να μην επιδεινωθεί, κέρδος.
1: Ναι, ήδη όμως έχουμε μια εισαγωγή, μπαίνουμε μέσα, έχουμε την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής στο παγκόσμιο στερέωμα και στην παγκόσμια οικονομία με αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε, είναι πάντα σημαντικό ότι όταν πάνε ένας πρωθυπουργός, ακόμα και μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, όταν πάει στην Κύρα για να δει το German Sea, αυτομάτως παίρνει μαζί του ότι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ελλάδα, επιχειρηματικά, θα πάρει τους Έλληνες εφοπλιστές, θα πάρει 2-3 επιχειρηματίες, θα πάρει κάποιους αξιόλογους ανθρώπους του πολιτισμού. Αυτά είναι τα δικά μας τα μεγάλα asset. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ πήγε με το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει μαζί του όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, πήγε να στρίψει την εικόνα όλη όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών, πλην όμως το βασικό κομμάτι που άρχισε, γιατί θα συνεχιστεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι που συζητήθηκε, το πρώτο απ' όλα ήταν το θέμα.

0: θέμα της, του Ταϊβάν και το θέμα του Ιράν. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ήδη έχουμε βαπτίσει πλέον και επισήμως η Κίνα να είναι ένα τεράστιο, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της σταθερότητας παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Και βεβαίως ουσιαστικά τις έχουμε αποδώσει και ένα ρόλο ενεργό ακόμα και σε αυτό το θέμα της επίλυσης του νευραλγικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλο από το στενά του Ορμούς και είναι και γενικός ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή υπερτηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για το τι γίνεται με την Ευρώπη, με τη Ρωσία, με τα άλλα μεγάλα κράτη των BRICS, αλλά εδώ πλέον νομίζω ότι φεύγοντας, ότι τελειώνοντας περίπου πόσες ώρες θα είναι ακόμα, 48 ώρες να πούμε το maximum, 36, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια πορεία πλέον, με μια Κίνα η οποία να προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ μια ασφάλεια στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα τεχνολογικά, και βεβαίως, γιατί δεν θέλω να, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ταϊβάν στο πρώτο μέρος της, της εκπομπής σας,
1: ναι,
0: και δεν θέλω να ξαναμπούμε μαζί γιατί θα κουραστούν και οι ακροατές, αλλά κυρίως νομίζω ότι το συμφέρον και όλων αυτών αυτή τη στιγμή και των δύο μερών είναι αναμφισβήτητα οι παγκόσμιες ροές των φορτίων, η συζήτηση για διάφορα προϊόντα, όπως λέμε τις σπάνιες γεύσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν.
1: Ναι. Αν το δούμε από ελληνική πλευρά, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης εννοώ.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα, τι σημαίνει. Για την Ελλάδα πιο πολύ είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Mm-hmm. Να πάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει χτυπήσει. Είμαστε παγκόσμιοι μεταφορείς, ένα πράγμα της ενέργειας, αλλά και όλων των άλλων προϊόντων. Οπότε το θέμα της ναυτιλίας αποκτά ένα σημαντικό ενδιαφέρον, όπως αποκτά και ένα σημαντικό ενδιαφέρον και το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που δουλεύουν στην θάλασσα, πάνω στα πλοία μας, και μιλάμε για μια πολυεθνική δύναμη. Mm-hmm. Και δεν είναι οι 15.000 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι από αυτούς είναι 8.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τις 150.000-160.000 ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν, είναι από όλα τα κράτη. Mm-hmm. Έχουμε πάνω από... Όλο αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά πάρα πολύ η ασφάλεια του στόλου, γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιας αξίας... ενεργητικό για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας, γιατί δεν είναι ακριβώς της χώρας, δεν είναι της κοινωνίας μας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας από τους κύριους νευραλγικότερους σταθμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει στηθεί από μεριάς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο Πειραιάς. Και με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορεί να συμβεί εάν και εμείς ξυπνήσουμε. Εμείς οι Έλληνες προσδοκούμε σε μια ισορροπία Ελλάδας-Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, θα σας θυμίσω, την φθινοπορεινή σε επίπεδο πρεσβευτών διαμάχη, ότι εγώ λέει θέλω το λιμάνι του Πειραιά, ήρθε η κυρία Γκίλφοϊλ για να μας τονίσει, και βεβαίως βγήκε πολύ εύστοχα και ο πρέσβης ο κύριος Παν, και ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε υπογράψει διεθνή σύμβαση, καλύφθηκε πολύ σωστά από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η ουσία είναι ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εξομάλυνση του διεθνούς εμπορίου, εξομάλυνση των διεθνών μεταφορών, και μακριά από εμάς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια...
1: Συνεπώς η ερώτηση τι ενδιαφέρει, νομίζω το πιο σημαντικό για την Ελλάδα θα ήταν να προκύψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζος και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την
1: ήταν ο κύριος Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκοινωνικού Επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα της ημέρας και από ελληνική σκοπιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Εντάξει, Ας το ξαναπώ, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες από τότε που το πρώτο είπα, με την ίδια μουσική υπόκρουση. Όταν κάτι σε ένα χωρί πολύ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το ξορκίσεις ή έστω να γελάσεις με τον πόνο σου. Τέλος, σας θυμίζω ότι η Cosmote 5G Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε πανεύκολα με πολύ μεγάλες ταχύτητες, πολύ γρήγορες ταχύτητες στο ίντερνετ, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει καμία πρόσβαση οπτικής ίνας. Είναι η εναλλακτική και αποτελεσματική λύση για γρήγορο ίντερνετ παντού. Cosmote.gr για περισσότερα. Διαφημίσεις έρχονται. Να είστε καλά. Καλημέρα. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Αλφα. 88,6.
2: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από

0: Απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό.

εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο Butter & Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο

0: χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision

0: Eurovision Week On. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν

0: την άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Αλφα. 88,6.
1: Το πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Παναγιώτη Παπακαλούση σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελένα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε παρά να αρχίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Εκεί είναι στραμμένη η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας. Θα δούμε λοιπόν τι έχει συζητήσει μέχρι τώρα στις πρώτες συναντήσεις ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εμπόριο, δασμοί, Ιράν και στρατιωτική ισχύ βρίσκονται είτε με επίσημο τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι. Φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
1: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τη διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ, ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, που αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας.
3: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίρες και βραχονησίρες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
4: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίσουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όξυση της έντασης.
0: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
5: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
0: Είναι η πρώτη παρτίδα. 125.000 και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή, πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό τον δίνουν και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου, σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και η Σχιστού που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ, τη δύναμη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας, πριν καν το ταξίδι, αλλά και από από την πρώτη συνάντηση την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποίησεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα.

0: του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τζιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις...
0: Κυριολεκτούμε,
1: ναι, ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές, υπερδυνάμεις. Ναι. Με επιρροή πολύ πέραν...
0: Από τα σύνορά τους.
1: Των συνόρων τους. Δηλαδή,
0: ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
1: Ακριβώς. Μία συνεννόηση... να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 70, με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα
0: θα το δούμε παντού.
1: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο Ιράν, μέχρι το Ιράν, μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
0: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το Θουκυδίδη.
1: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στον δείπνο, να σου πω τώρα.
0: Παιδάκια τον υποδέχτηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
1: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων Σι είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα. Η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές, του Μάο Τσετούγκ. Λοιπόν,
0: δεν το βλέπουν όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
1: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν
0: μια επαρχία
1: της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός

0: Ως του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, chips, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
1: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω από τις, άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
0: Βεβαίως.
1: Με ένα υπέροχο κόστος για εξοπλιστικά.
0: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν. Να μην ξεχάσουμε ότι η Κίνα δηλαδή είναι σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό... Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας, ήταν ορίζοντας.
1: Με αναλυτές να λένε που.
0: Εγκόλποση ότι... της Ταϊβάν. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Hong Kong το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
1: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Προεδρού, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Και οπότε... μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική, δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το Make America Great Again και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις. Κάνουν προπόσεις, ξέρεις. Σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν
1: τώρα
0: το ποτήρι.
1: Επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε.
0: Είναι μια τεράστια αίθουσα.
1: Τεράστιος.
0: Η κεντρική ροτόντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ροτόντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα. Ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ, σε μια τεράστια ροτόντα.
1: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
0: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή, τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Mm-hmm. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόπωση αποκάλεσε φίλο, είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Σι Τζινπίνγκ. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία. Και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
1: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί,
0: μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το ρωσο-ουκρανικό. Ο πόλεμος αυτός.
1: Δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
0: Τα στενά του μόρμα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του. Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του
1: Ορμούζ και Ιράν.
0: Και το Ιράν.
1: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα

0: καθιστούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
1: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
0: Αναφέρουν αναλυτές, αν έχω διαβάσει σωστά, ναι, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους και από την άλλη οι Κινέζοι να ανοίξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς, ναι, την Αμερική.
1: Γιατί έχουν επιβάλει με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, ναι, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής που βρίσκονται αυτές, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών. Και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας σου, δορυφόρους, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
0: τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες
1: γεές.
0: Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου, είτε σε επίπεδο δηλώσεων.
1: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο, να τελειώσουμε, ναι, έτσι, ναι, με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργό: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάμενη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο.
0: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, ναι, το, ναι, θέμα, και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό, ναι, για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα, ναι, είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
1: Μα πρέπει να παρακολουθούν. Ναι.
0: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί επηρεάζει σίγουρα την Ευρώπη.
1: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον, ναι, Μαο Τσετούνγκ, αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως, ναι, ναι, ναι, τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους, και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση. Ναι. Όλη αυτή τη...
0: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
2: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Όχι ότι αυτό είναι εύκολο. Και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo. Δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί πυκνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός πρόεδρος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμο.

0: όμως η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Και φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
0: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου. Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
1: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν υπάρχει, περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλάει η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι γκρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπο.
0: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
2: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία, έχουμε πάλι τον Μανώλη. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο τώρα μέχρι να μιλήσουμε πάλι μαζί του. Άκουσαμε τον κύριο Ιφαντή. Αν θυμάμαι καλά, χάθηκε επικοινωνία μας τη στιγμή που μας έλεγες, Μανώλη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα με τις γκρίζες ζώνες. Και εκεί κάπου σε χάσαμε.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, διότι για να δούμε και το κλίμα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απάντησε στην Ελλάδα για την αντιρρήση της Ελλάδος ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα στενά των Δαδανελίων και στενά του Βοσπόρου, εδώ που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
0: Εντάξει, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης. Δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους. Οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία

0: τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: τώρα, στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει στις Κυκλάδες, προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένα θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφους κοντά του. Προέβη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρύχιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου στις Κυκλάδες, όλα αυτά, και που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο
1: Κυκλάδων, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφους κοντά του. Προέβη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρύχιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου στις Κυκλάδες, όλα αυτά, και που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα.

0: δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
1: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή, ναι, η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί η υπηρεσία ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια...
2: στα Εμιράτα.
0: Έτσι.
2: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
2: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα. Γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν οι φρουροί της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξύλου φορτίου. Με βάση τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει υπό σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως στη διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
2: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι κινέζικων συμφερόντων. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Ναι, πάντως

0: πολλά στοιχεία από αυτό έτσι όπως το περιέγραψες δημιουργούν ερωτήματα. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
1: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθη ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει.
1: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες. Γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο το κοντέινερ ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με των μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον δέος, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
1: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο
0: εκεί
1: γύρισμα.
0: Εκεί φορτών τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι, άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανάνα, άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, αντέζουν οι αρχές και οι τοπικές. Μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
1: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ. Mm.
1: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά από, είναι δηλαδή ιδιοκτησία του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο ή είναι πολύ νωρίς ακόμη.
2: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες, πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο σε αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την υπόθεση
0: Ταϊβάν.
2: Ταϊβάν ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυδίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: είναι στη θέση των Σπαρτιατών η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
1: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο.
0: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
1: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχολείο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσεις αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
0: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί. Ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
1: ναι, ναι,
0: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα ή αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι ξεπερνιέται το σκόπελο της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
1: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούν και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιση στα ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
2: Μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστίμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
1: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Action μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τα ΚΤΕΟ. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τα ΚΤΕΟ για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
2: Τώρα θα γίνει πρώτη διασταυρώση και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιο ξέρετε να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
1: Συγγνώμη, έτσι γίνεται? Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στο δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο? Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, ας το ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
0: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη

0: βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
1: Ωραία, ναι,
0: αλλά οι πρώτες
1: ωραία, να χειροκροτήσουμε
0: τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
1: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
0: Κάποιος, ναι, αλλά ασφάλιστος για χρόνια.
1: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις τρία ειδοποιητήρια και του λες, κύριε, σας παρακαλώ, ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
0: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τα κταίω, το ίδιο ισχύει πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμους. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τα κταίω να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης του προστίμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
1: Ναι. Ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, που μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που τους διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του. Λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
1: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή

0: Εντός Ευρώπης, οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με το Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
1: Στράβωσε εκεί.
2: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
1: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
2: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
1: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
2: Μία φορά
1: δηλαδή,
2: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
1: Το γύρισε. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα. Εκεί πια είχε.
2: Εκεί είναι η Βαλένθια, επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
2: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης 5η αγωνιστική των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Που δίνει εισιτήριο και
1: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς.
1: Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
2: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
1: No.
2: Και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Α, και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
2: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four.
1: Το αγαπάς το άθλημα, σιγά που θα τα άφηνε απ' έξω.
2: Έχεις
1: ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ.
2: Αυτά, πολύ καλά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια την γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο...
9: Αλφα. 88,6.
10: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο.

0: ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
6: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
5: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
6: Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
9: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
8: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
9: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
10: Express Cleaning Carpets.
11: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
10: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
11: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
10: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
11: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
10: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύση.

0: ρεύμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος.

0: Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24.

0: Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 98,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς,

0: Σκουρσίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8441. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week. Let's come together.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
2: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
2: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
2: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία.

βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμού εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Alpha. 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

88,6. Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Πρέπει να παίξει.

0: Ζωή Παπέρτο.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.
0: Ζωή Παπέρτο.
1: Eurovision Week.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.